κάτσε άμα δεν αποσταθείς. Εύρε άμα θέλεις να γυρέψεις. Γέλα της νοσιάς πόντα φανεί. Μπαίνει φως αν δεν βρίσκεις μαθιά. Τσάκι στο ρολόι και κανεί.